0: Μπερδεύτε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedel and Palamisita Slam Nutrition 2.
2: Yeah. 360 Radio.